0: FM είναι σε μεκ και ευμεκ.
1: Edward Grieg, Larain Quartet Sol Minor, Opus 27. Καταρούμε Emerson Quartet.